Δηλαδή, βοήθεια. Σοι σάντο η δίγνο δε λόβορ. Ο δέος και αμάης ο σέρες ουμάνος η σέμπρε ως ακομπανιάει το καμίνιο τα βίδα. Να βρεδάρι ευεντήτο βος ο φίλιο πρεσέντε νομέγιο δε νός quando nos reunimos por seu amor. Como otrora os discípulos de Emaús, ele nos revela as escrituras y parte o pão para nós.